0: Για να ξεφύγει φαβολ γάμπ το νίτιο δίσκη στο τηλεβίτσιο μιλοφωνό του, α!
1: Και no matter you one high man or one simple man, no matter one of my land, you may run, you may family. Hold on strong, unity.